0: Yeah, you should take it off.
1: Στο Τζαουιτσέτρι. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.